Εγώ θεούλα μου χρυσή, πόλη σας έχω υστερηθεί και δεν πάω στο σπίτι σας, γιατί έχασα τα χάλια μου.